0: Είναι στο όνομα μη μασάς.
1: Stations 818, County Medic 2, CVA, not alert. 112 Pearl Street between Haynes Avenue and Buckley Avenue. Yes, EMS 1301.
2: EMS 2 out.
1: EMS 2 EMS 1301.